καφότζε. Απλά τσέπη αγενισάνο. Ανιφρέμια μου δεν ανιφρέμια. Να γέσου φωτονού να φωτσίνει. Να φωλιστή φωσί εντιάζει εγώ. Σα πράντια, αγιάνο κράσα μου ανιφρέμι. Ανώ ανι μου μου αγέσου σουσάνο. Μαζί μην έδιε μήνυμα άνεσε. Να μην ανιφρέμι, έδε με νιάτσα. Για κάσα, δεν πέτσι να κάνεις εμπέμα. Ουγε, ουγε, ουγε. Why you prefer me? What do I have for this? I can't run, man. I can't run, man.

ούτε η Ισραήλ πάντα από κοκό. Έρωτη Αμπραμπά από κοκό, αμήντσαϊ. Πεπούαμε. Έρωτη Πεπούαμε. Πεπούαμε. Jesus.